0: Βέδρο του Κέγκενο, μινούτε με ακόμα ο Άντνο Κουοκονό, δίνετε να πείτε ακουδίρι δε το δω ο Κουοκονό, δω ο Άντι. Σε Κέγκεν ακόμα ο Κουπάκο μου ένταγκε η Μεζέ Ανθιμέντε, καπού είπε καμάνα να ακούνα κοντά να κουτάπε μόκο, α μου ένταγκε Μπελίνα Θερέμο, η Άντι Κουβέντο κακουία, ο Κουχάνακο Κουντε Μτάγκου, ο Κουτόρορα, μόκα Μαντιάνα, ο Μουα Μπελίνα, Ρογκούρο.
1: Ρογκούρο να ο.
0: Γκέπικο.
1: Τουάνα.
0: Yeah. Α, ούνα εγκέφτικο. Α, ανά τρέατου είναι. Οκ. Κουνά κουμουτά, θέρα μου του
1: πέκο,
0: η πίνα κου χακούρου και χακόγκα μάνα κοιόχα νουκέ. Ια. Διάρο είναι χακούρου
1: και